φωτιά. Λέω τέντρο είναι τα γκότι εμέδωνα. Μπαίνενε και να δω, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξ ον φλάι, μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαρ που λόβ τον σλάιτ, αγιο πρεζαντάει αν του είμαι γκέν. Πριν τόλες εμνήσω κομπλέτ, εκεί πέντζα αυτό σου ήταν πρέτ.